0: όχι την ορμένη μέσα του.
1: Ήταν να ρωτήσω και χρυσά μας.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.